0: Ομοιρία πάση
1: το πνεύμα Ιησού.
0: Ασκούρια Ρόμπε, αφή ανάγητα νου αφήνει, χαϊσού κάσαρα τάξη με την έγκρινα. حللنا وحرر كل شعبا كله. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركه.
2: على استحقان وروحك ننصت بخير.

φούρνο, είτε νοδιότεν βεν σόις, ο όπενότι ο όπεν σωτήρισος, πια Χριστός, γεάβερες και βαδίνι, γονεβερ βοηθενέρον αφαρέρον, αφσόπτεν ερωφτιάς,